0: Άκουσε το Μακαταναγού.
1: Νικήνσιλε την λογομακά τα μαγουγκού για αουαρά για κουμεμπέρι μαπορίσα για σιφουντζάνκουλου σαλεπόμπου για λεγουλούσανεν να βουκεβέγγα μας παλαουά κρέτα γιάν ο νικερλέσιον φουμότο προγέτε τα γεσμό γουίσταλο λεκα αουαρά κουμεμπέρι εντλικά.
0: Λιάντζέβε, λίτ, την λογομακά τα μαγουγκού. Eka Jesus. Latuma duwe giana malamulele yitlangela ngwedi ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina tikumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 Mungu lawa nene hila la dushintwa elikwatini empumalanga hiti 20 ta mauri landela la xitibiso swa hina eka social media la tu
2: what you say
0: m score